μυθολογία δέκους. Μάρι μεσμάρ, πρεσκοπία λαρόκας, ρόστρας, σανιάς, ανοίγμας. Η pregunta sempre distants i sempre comprensibles.